0: Λοιπόν,
1: Νικό, πότο ότι κάνουν το σωτικό, τρισμάν, σειρατ ατόπαχ, όταν αγιάτ πιτούλας. Καβλούλα τσενάκεν μαλί, όταν πότο ότι κάνουν το σωσκαβάν, του μικί πότο ότι κάνουν το σωκανσάν, Νικό τρισμάν, σειρατ ατόπαχ, όταν είναι αγιάτ πολούλας. Γιατί kang makmurkan masjid Allah iku mongkang iman Allah kuwi tuwi hari akhir iku